Εστιατόριο. Να σκόλρι λα κακουλάλ. Κουάν να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοκ. Να ρίλι κανά να κουάν θα τσουάμ. Ότ να σκούλι κουλά άντακ να τσολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊό έκη. Κουάν λι φαρμάσια.

0: Ανισαήλ καπεσίτο. Αναχκουάν καχώνα και Ανισαήλ η καπέα ειν. Να κουλάξα εμπλικό γλάν και αλκυρού χουν και τσάλ. Πάτ, να ρούνα κατιά εις αίνσαλα χουν καβάλ. Ούτ και λακοχέωναλ. Καπεσίτο. Σα, σα, σα καλ, χουάλ νάτ, χουάν τσακάτ. Ούτα ραχουάν να ρούνα καπάτσαλις αγνά. Αίνα χουί ρε καπέ κομάν. Πάτ, καπεσίτο και αλκυρού χουν και τσάλ. Σα εμπλικά ιβάλ μπαρκουίνα κατλό όκλα.
1: Nak kwangkosa e bli kooperativ a an reschab il obretinkil le ka kwanghek ko ka an nak nakok angelak sa komonil resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtaupal li uchinin nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush ferekover natikla o konal re ela.
2: F de Farsa. En la F de Facebook. En la F de Facebook. Búscanos como Radio Norte, la Fuerza Grupera.